0: Εσύ αξιά, την αιτούσε εσύ με τα βάτου.
1: Άρα, είστε τη μουσική της Ιργαράδο, το παχουέρα να βάζω, παχουέρα. Pareja no dura ese honra, ¿no? Pasamos sin calabato acá, vamos Coca-Cola.
0: Ahora no soy Coca-Cola, soy Jacobita.